παλάτια σου δώσα και τα κάνες κομμάτια. Εγώ καρδιά σου έδωσα από πολλά καράτια. Άκου λοιπόν τι θα σου πω, το στόμα σου θα κλείσω. Δεν μ' αγαπάς αλήθινα, γι' αυτό θα σου θυμίσω.

0: στο τσουβάλι του αυτός μας κουβαλάει. Ο τραγωπόβαρος με τη φλογέρα του που τρέχει μες στα δάση και γελάει.
1: Έχετε λογάκια μαγικά, γλύκα σαν πάντε φάνη. Και πριν λαλήθει ο πετεινός, έτοιμο το βοτάνι.
2: Sie hören die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart.